0: Έμπνευση 107 FM.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό, σε κάποιο της

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

να δώσει μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

Έμπνευση 107 FM.

0: μας αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

διαδρομή. Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

los celestes.

0: και δε μ' αφήνει
1: κουβέντα να σας πω. Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού ότι

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου. Στην αγκαλιά του πρωινού

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα Μελωδία, τα καταφέραμε. Εγώ δηλαδή.
1: Καλημέρα,
0: καλά, καλή εβδομάδα, καλό νέο ξεκίνημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ματούλα Δημήτρης μαζί σας, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Ναι.
0: Διότι προς το παρόν ο καιρός είναι ζεστός για πρωί. Και αυτό σημαίνει πως θα είναι ζεστός και το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο τους 31.
1: Ωραία.
0: Μεθαύριο τους 29.
1: Θρίαμβος δηλαδή.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Κανονικά. Καλημέρα, εδώ θα είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 3 ώρες. Συνεχίζουμε με Παπαζό και Ακύλα. Δεν το έχει δούμε και καλή επιτυχία. Στο τραγούδι Ατελιέ. Καλή δύναμη.

0: κοιτάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Από τα πράγματα που συζητήθηκαν πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο είναι φυσικά και η συναυλία των Μετάλλικα. Ματούλα, πήγες.
2: Ναι.
1: Και.
2: Ήταν πολύ ωραία, τίμηθηκε.
1: Εγώ έχω είδα διάφορα reels. Ναι. Άκουσα αυτό για το σιρτάκι του Ζουρμπά. Άκουσα για τρύπες.
2: Ναι. Ναι. Γενικά ήταν πολύ καλή. Πούμε αν ήταν καλή Μετάλλικα. Πολύ καλή ήταν.
1: Θα ρωτήσω το εξής. Πόση ταλαιπωρία ζήσατε εσείς με τόσες χιλιάδες κόσμο εκεί?
2: Εγώ δεν έζησα ταλαιπωρία.
1: Άρα ήταν εύκολο όλο αυτό.
2: Εντάξει, τώρα βρήκα ένα μέρος να παρκάρω που ήξερα ότι μπορεί να βρω.
1: Okay.
2: Λέγεται αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ξέρουμε, ναι.
2: Αυτό το μέρος.
1: Υπήρχαν διάφορες οθόνες.
2: Στην επιστροφή όμως, το βγες, επειδή υπάρχουν τα έργα γύρω-γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο και οι πόρτες δεν ήταν όλες ανοιχτές και υπήρχαν και πολλά παιδιά. Δηλαδή, αισθανόσουν λίγο ένα άγχος. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα και σου οδηγεί σε κάτι πολύ μικρό. Δηλαδή, όλο αυτό το πλήθος έβγαινε από μια πόρτα που δεν ήταν τελείως ανοιχτή.
1: Αυτό με τις οθόνες βόλεψε, με τις οθόνες.
2: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ήταν στημένες πολλές οθόνες κυκλικά μέσα στην.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια παραγωγή πάρα πολύ καλή. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο ήχο σε συναυλία. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο ήχο.
1: Και πόσες ώρες κράτησε αυτό?
2: 2 ώρες ακριβώς, just, και δεν ούτε τίποτε. Όταν σταματάνε, τέλος.
1: Αγκόρ δεν έχουν εκεί.
2: Δεν υπάρχει. Κατεβάζουν τα.
1: Δεν έχουν μάθει τα δικά μας εδώ.
2: Ναι, τις κιθάρες.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Νίκο Παπάζογλου, τρελή και αδέσποτη.

0: προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ελευσίνα. 70 ετών είναι ο άνθρωπος, είναι ασυμπτωματικός, έχει μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα 45 ημερών, γιατί έχει και αργή επόαση αυτός ο χανταϊός. Οπότε έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα. Εννοείται ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να δούμε πώς μπορούμε. Να περάσουμε από αυτό το σκαλοπάτι. Μαζί του ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Και πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Πρώτον, μακάρι ο άνθρωπος να είναι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Μια χαρά στην υγεία του και να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τον πληθυσμό μας εδώ. Από την όλη ιστορία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
0: Καλημέρα.
1: Στο πρωινό της Δευτέρας, η ώρα πηγαίνει 7 και 20. Πάμε τώρα στα κλασικά μας. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, τραγουδά, ακολουθώ, τραγούδι του Μάνου Λουίζου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας 11 Μαΐου, σήμερα 7 και 23 η ώρα.
1: Μάλιστα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, και με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
0: Συγχαρητήρια, βεβαίως.
1: Ποδόσφαιρο πανάξια.
0: Δεν παρακολούθησα καθόλου, οπότε αν θες, μας δίνεις μια εικόνα.
1: Πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου.
0: Στο... Ωραία, οκ, okay, ναι, ναι, ναι.
1: Η ΑΕΚ.
0: Α, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Τι ακριβώς. Τι άλλο να πούμε.
0: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός, μαντάρα. Ακόμα περιμένουμε να βάλει γκολ γενικά στη ζωή του. Δηλαδή έκανε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη φέτος, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χαιρετίσματα. Εντάξει, η ΑΕΚ ήταν άξια πρωταθλήτρια. Βέβαια, στους Μετάλλικα προχθές. Πρέπει να σα εξηγήσω όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε σιγά-σιγά.
1: Η ΑΕΚ έπεσε ένα τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Ευρώπης, στο οποίο αγωνίζεται. Δεν είναι.

0: η Ευρωλίγκα, στην οποία είναι πιο μεγάλη, είναι ένα άλλο. Έτσι, σαν το κυπελούχο το παλιό, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Και έπαιζε στον τελικό. Οπότε ο μπροστινός μου στους Μετάλλικα, με το ένα, είχε στο κάθισμα ανοιγμένο το κινητό και έβλεπε το παιχνίδι. Με το ένα μάτι έβλεπε μπροστά Μετάλλικα, το λείπει η ψυχή μου. Γιατί ενώ κέρδιζαν με 25 πόντους, αυτό καταραμένο, χαμένο μπάσκετ μπορεί να σου κάνει την καρδιά μαύρη.
1: Έμφραγμα.
0: Σε δύο λεπτά.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Τελικά χάσανε. Χάσανε και στην παράταση. Πολύ κρίμα. Αλλά πραγματικά ο καημένος ο μπροστινός, τον έχω βγάλει μια φωτογραφία και είναι με το κινητό, βλέπει την ΑΕΚ και έχει πληρώσει και ένα εισιτήριο για τους Μετάλλικα.
1: Δεν
0: σπάω κάπως έτσι.
1: Ας ελπίσουμε ότι το θέμα του Μετάλλικα τον αποζημίωσε κάπως. Ναι. Το ποδόσφαιρο.
0: Τώρα, μα χάνει τελικό στην Ευρώπη, εμείς οι Ολυμπιακοί, επειδή ξέρουμε από αυτά πώς είναι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο ότι και να γίνεται μπροστά σου.
1: Και ο Ολυμπιακός τι κάνει για το ποδόσφαιρο με την ευκαιρία.
0: Ο Ολυμπιακός κάνει μαντάρα.
1: Μάλιστα, καταλάβαμε. Ωραία, συνεχίζουμε. Ένα τραγούδι ακόμα. Ματούλα Ζαμάνη. Τώρα, από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή, στη μουσική μας σκηνή, τραγουδά εδώ τον Αύγουστο.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV. Θυμίζουμε και τον ωραίο διαγωνισμό που μας έχει ετοιμάσει αυτές τις μέρες. Θα κερδίσετε, αν λάβετε μέσα στο διαγωνισμό το σχετικό, ταξίδι στη Βουδαπέστη για τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Οπότε μπαίνετε στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς μία από τους τέσσερις τυχερούς τυχερές που θα κερδίσουν αυτό το ταξίδι από την Κοσμοτέ TV.
1: Και θα δουν, ξέρεις ποιο παιχνίδι, Παρί Άρσεναλ, εννοείται, ξέρεις.
0: Βεβαίως και ξέρω, ναι, φυσικά. Ναι, που είναι σημαντικό παιχνίδι, φανταζόμαστε.
1: Είναι ο τελικός του Champions League. Τι σημαντικό παιχνίδι.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Το σημαντικότερο παιχνίδι στο ποδόσφαιρο.
0: Και είναι, θα είναι ωραίο. Ωραίο τελικός. Εντάξει. Είμαστε εντάξει.
1: Ναι, καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Ωραία. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Άλκηστη Πρωτοψάλτη και το Διθέσιο. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot τη προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
6: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει
8: Αστόρια, η νέα παραγωγή του Θεάτρου Παλάς.
9: Στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, οι Έλληνες μετανάστες τραγουδούν, υπομένουν και ονειρεύονται σε ένα ελληνικό καφενείο που γίνεται η πατρίδα τους.
8: Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου. Πρωτότυπο κείμενο Κωνσταντίνος Σαμαράς.
9: Από 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλάς. Προπόληση palastheater.com, more.com.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
18: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
17: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
18: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
17: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
18: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
17: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
20: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
21: Το βάλε! Το βάλε!
22: Το αποκάρφωμα!
23: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
21: Τρελάνε μας!
24: Τρίποντο! Τρίποντο!
21: Μεχάρα μου!
25: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
26: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
27: Η σάρκα θέλει σάρκα να χορτάσει, μα η καρδιά, καρδιά. Γυμνή αλήθεια, Νίκος Μπατσικανής.
28: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
29: Κάποια Κυριακή.
30: Ποια πόλη.
28: Πάντα έντεχνα.
30: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
28: Πάντα μελωδία. Καλημέρα μελωδία με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 8 παρά 20 ώρα. Πάμε να δούμε τώρα 11 πράγματα ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, που θα εξαφανιστούν από τη ζωή μας αν δεν έχουν ήδη εξαφανιστεί και δεν το έχουμε πάρει είδηση.
1: Τι λένε εδώ, οι ειδικοί.
0: Ναι,
1: τι έχει εξαφανίσει από τη ζωή μας.
0: Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό να το προσέξουμε όλο αυτό. Πλέον δεν χρειαζόμαστε να θυμόμαστε πάρα πολλά password. Ο εαυτός μας, για παράδειγμα, είναι το password. Ναι. Δηλαδή, τα μάτια μας. Το έχετε παρατηρήσει ότι για να μπείτε σε εφαρμογές, στην εφαρμογή της τράπεζας, ας πούμε, ή να ανοίξετε το κινητό σας.
1: Ναι, έχει
0: άλλη.
1: Ναι, ο κωδικός ασφαλείας είναι τα μάτια μας. Παλιότερα ήταν το δαχτυλικό μας αποτύπωμα για να ανοίξει και το κινητό μέσα στον οποίο υπάρχει όλος ο κόσμος μας. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά παραβιάζονται εύκολα ή δύσκολα. Πάντως, ναι, τα πολλά πιν, αυτό με τα χαρτάκια. Ναι. Δίπλα στο βιβλιάριο υγείας που είχε το ΑΜ κατά αυτά, τα πιν της τράπεζας, νομίζω ότι σιγά σιγά ίσως και να εξαφανίζονται. Όχι για όλους, αλλά.
0: Ναι, okay. Για τις νεότερες γενιές. Αλλά αυτά αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Τα μετρητά.
1: Τα μετρητά, ναι, είναι κάτι που φεύγει από τη ζωή μας.
0: Φεύγει, ερωτηματικό. Φεύγει και δεν φεύγει, έχω να πω. Δηλαδή, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα.
1: Σε εμάς φεύγει. Δηλαδή, αυτό που ξέρω εγώ. Τώρα για κάποιους άλλους δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί
0: στους οποίους
1: δεν φεύγει.
0: Άκουσα ότι. Στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες, το είδα και εγώ βέβαια και στη Γερμανία πριν από 2 χρόνια. Καταλαβαίνεις ότι προτιμούν τα μετρητά. Σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι σε όλες, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί τελείως. Αυτό κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Και μου έκανε εντύπωση. Σε ένα ταξί, ας πούμε, μου ζήτησαν μετρητά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έλληνας θα ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Τούρκος στη Γερμανία. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Στο Μόναχο συγκεκριμένα.
1: Okay.
0: Παρόλα αυτά,
1: εδώ ο κανόνας λέει ότι όντως εξαφανίζονται τα μετρητά και στη Σουηδία έχει εξαφανιστεί σε ποσοστό 98%. Στην Αμερική επίσης, σε πάρα πολλά καταστήματα, δεν υπάρχουν ταμεία πια.
0: Γιατί?
1: Γιατί πληρώνεις με το κινητό σου την ώρα που πας να βγεις ή γιατί στο αφαιρεί ο καθένας πολιτής με ένα μηχάνημα. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όταν ρώτησε μια μέρα που είναι το ταμείο, γέλαγε κάποιος. Έτσι πολύ μεγάλη τεχνολογία κατάστημα, αυτά τα πολύ άσπρα.
0: Κλείνουν.
1: Και όπου δεν έχουμε πια ταμεία.
0: Επίσης κλείνουν πολλά καταστήματα τραπεζών.
1: Εννοείται.
0: Γιατί δεν πας να περιμένεις τον ουρά να κάνεις τις συναλλαγές σου, για τις οποίες χρεώνεις και παραπάνω φυσικά.
1: Ναι.
0: Όλα γίνονται από το κινητό.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά έχουν αλλάξει μέσα σε λίγα χρόνια και ίσως αρκετοί από εμάς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι και το παίρνουμε χαμπάρι μόνο όταν μας το εντοπίσει κάποιος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχετε καταλάβει ότι τα ATM είναι λιγότερα.
1: Και τι λιγότερα εδώ.
0: Ή ότι δεν είναι όλα δωρεάν.
1: Στο Σύνταγμα να δουλεύεις, ενώ στους δρόμους γύρω-γύρω, πρέπει να φτάσεις πολύ κεντρικά για να βρεις. Ενώ στην αρχή είχαμε ο καθένας μια μικρή έτσι λίγο καβάντζα από την οποία βγάζαμε χρήματα.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, Μάθα Φριτζίλε, νερό στη βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές.

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Και καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Από τη Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης μαζί σας. Μιλούσαμε και λίγο πριν για πράγματα που έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται από την καθημερινότητά μας και ίσως να μην το έχουμε πάρει ακόμα είδηση. Mm-hmm. Αλλά μόλις τα εντοπίσουμε, λέμε ναι, ναι, σίγουρα.
2: Μεταξύ αυτών τα μετρητά, τι άλλο είπαμε.
1: Είπαμε για τους κωδικούς. Δεν χρειάζεται να θυμόμαστε password συνέχεια.
2: Όντως. Ξέρεις τι άλλο έχει αρχίσει να.
1: Να
2: αλλάζει. Η ιδιοκτησία τα αυτοκίνητα.
1: Σωστό.
2: Διότι, όπως βλέπω εδώ πέρα, λένε τα στοιχεία, το 30% κάτω των 30 στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αυτοκίνητο. Ουσιαστικά είτε κινούνται με μέσα, είτε έχουν τα αυτοκίνητα με leasing, που δεν τους ανήκουν.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: καλά, στην Αμερική υπάρχει κάτι καινούργιο με τα ρόμπο τάξεις.
2: Ναι, ναι.
1: Μια νέα τάση αυτή που δεν ξέρω πότε θα έρθει και στην Ελλάδα.
2: Ναι. Γενικά το ανήκειν.
1: Το να σου ανήκει κάτι πλέον δεν είναι ο κανόνας.
2: Ναι,
1: θέλετε να το δούμε αυτό και στις πλατφόρμες. Δηλαδή παλιότερα λέγαμε. Τα CD μου, θα σου πω. Τα CD.
2: Νόμιζα στις πλατφόρμες άλλες.
1: Όχι, πλατφόρμες γνωριμιών, που και αυτή είναι μια νέα αλλαγή στην ζωή μας.
2: Ναι.
1: Όχι, λες, έχω τα CD μου, έχω τα DVD μου, είμαι περήφανος για τη συλλογή μου και τώρα πια τι γίνεται. Λες, γιατί να τα έχω όλα αυτά και να μου γεμίζουν το χώρο και να μην έχω πρόσβαση απλά και να νοικιάζω ουσιαστικά με το μήνα την πρόσβασή μου σε μια δισκοθήκη, σε μια DVD θήκη. Αυτό γίνεται.
2: Ναι, σωστό.
1: Παρ' όλα αυτά, οι νέοι που νοσταλγούν το παρελθόν αρχίζουν σιγά σιγά και λένε «Α, έχει CD, τα θέλω».
2: Ναι,
1: έχει DVD,
2: οι νέοι να έρθουν σπίτι μου να τα πάρουν.
1: Μας πιάνουν και χώρο.
2: Δεν μπορώ, κάνουν συνέχεια καθαρίσεις. Η μία καθάριση διαδέχεται την άλλη.
1: Έχουμε να πούμε να εντοπίσουμε ακόμα μια αλλαγή στην νέα καθημερινότητά
2: μας. Ναι, στην ιατρική είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, ακτινολόγοι ή άλλες ειδικότητες στην ιατρική, τις οποίες μπορεί να τις αντικαταστήσει το AI ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν κάποιοι ότι μπορεί να τις αντικαταστήσει, κινδυνεύουν. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιες ειδικότητες, ναι, στον NHS, στον National, στο Εθνικό Σύστημα της Αγγλίας, έχουν αυτοματοποιηθεί περίπου 3% των scans, τον
1: βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη να κάνει το πρώτο συμπέρασμα, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι,
1: και μετά
2: να βγάλει το πόρισμα. Πρόβλημα αυτό. Άλλο έχουμε.
1: Έχουμε κι άλλα.
2: Ναι, μήπως να τα πούμε μετά, γιατί δεν νομίζω.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε και μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 παρά 7 η ώρα. Είναι πρωινό Δευτέρας. Έχουμε 11 Μαΐου και στις 8 έχουμε επίσης κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.080 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Oh! Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Πάμε!
18: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο πατέρα σου.
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
23: Μισό.
22: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
23: Μισό.
22: Πάλι μισό.
23: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
24: Η ώρα είναι 8.
25: SMK Group.
26: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
25: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
26: λειτουργικότητας και αισθητικής.
25: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
26: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
25: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματα. καταστήματά μας.
26: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
25: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
26: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
25: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
26: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
25: SMK Group. Το μέλλον.
0: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα, 8 και 6 ώρα. Τι έχει χαθεί από την καθημερινότητά μας πια, χωρίς ίσως να το έχουμε πάρει είδηση, να το έχουμε σκεφτεί, λόγω της τεχνολογίας και της εξέλιξης της ζωής? Τα σταθερά τηλέφωνα.
1: Έχεις ακούσει σταθερό να χτυπάει? Όχι. Μόνο σε γραφεία χτυπάνε τα σταθερά.
0: Όντως.
1: Ναι. Δηλαδή στο σπίτι.
0: Ποτέ.
1: Εγώ δεν ξέρω πού είναι το σταθερό. Δεν νομίζω ότι έχω πια σταθερό. Δεν ξέρω, δεν δούλευε ποτέ ένας ασύρματος. Ένα ρημαδό ασύρματο που είχαμε. Τώρα υπάρχει μια γραμμή η οποία δεν έχουμε καν τη συσκευή. Εσύ έχεις συσκευή σταθερού σπίτι?
0: Έχω, γιατί άλλαξα πάροχο, αλλά σκέφτομαι ότι πήρα το σταθερό.
1: Έχει δώρο μια συσκευή παλιά αυτή με τα στεμπούλε.
0: Σκέφτομαι ότι έχω το σταθερό μόνο και μόνο για να έχω ίντερνετ. Δεν το χρειάζομαι το σταθερό.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ίντερνετ και χωρίς σταθερό.
0: Το ξέρω, αλλά είναι ένα πακέτο, οπότε βαρέθηκα να ψάξω λεπτομέρειες.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι απλώς δεν έχουμε παραδώσει τους αριθμούς που είχαμε.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, τώρα που λέμε για σταθερό, τους αριθμούς, τους παλιούς του σπιτιού μας.
0: Τους θυμόμαστε όλους.
1: Τον κόλλητο. Πώς θυμόμασταν τόσα τηλέφωνα? Τώρα, αν μου πεις του παιδιού μου το τηλέφωνο, αλήθεια δεν το ξέρω. Ναι. Το έχουν δώσει ένα τηλέφωνο, το έχω αποθηκεύσει ως παιδί μου, ένα παιδί μου, δύο παιδί μου, τρία.
0: Γονέας, ένα γονέας.
1: Γονέας ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το ξέρετε απ' έξω το τηλέφωνο του παιδιού σας. Μόνο εγώ είμαι η ντροπή της μάνας που γιόρταζα και χθες.
0: Ναι, σωστά. Χρόνια σου πολλά.
1: Είχες
0: προσπαθήσει να το μάθεις?
1: Όχι. Αλλά δεν το ξέρω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω του παιδιού το τηλέφωνο. Ενώ τα σταθερά ξέραμε όλων των φιλενάδων μας. Κάποιον που μας έδινε ένα τηλέφωνο, το θυμόμασταν μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που θα χρειαζόταν να το γράψουμε κάπου ή να το πάρουμε.
0: Εγώ θυμάμαι τώρα τα τηλέφωνα, τα σταθερά των συμμαθητών μου στο λύκειο.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Και τώρα, αν με ρωτήσεις, μπορώ να σου πω. Απλά δεν το λέω στον αέρα.
1: Όλα αυτά με το που σχολούσαμε και μπαίναμε σπίτι, που πέραμε τηλέφωνο.
0: Κατευθείαν. Για να καταλάβετε πάντως το μέγεθος της αλλαγής, έχουμε στοιχεία από τις ΗΠΑ. Από εκεί που ήταν το 94% των σπιτιών είχαν σταθερά. Τώρα έχει το 27%. Έχει
1: και
0: μόνο ένα
1: στα τρία. Είναι σαν και εμένα.
0: Και αυτοί το έχουν κάπου ξεχάσει.
1: Ναι. Δεν έχουν συσκευή.
0: Να...
1: Πιστεύω ότι αν ακούσω το τηλέφωνο να χτυπάει.
0: Ότι έχει συμβεί κάτι περίεργο.
1: Πολύ κακό.
0: Ή ότι είναι πλασέ.
1: Καταρχάς, αν βρω τηλέφωνο στο σπίτι μου. Θα καταλάβω ότι κάτι γίνεται που δεν το ξέρω.
0: Αυτή η αλλαγή τώρα που θα σχολιάσουμε συνέχεια έχει να κάνει με τις προφορές των αγγλικών. Εμάς μπορεί να μας αφορά πάρα πολύ, γιατί μιλάμε αγγλικά με το δικό μας τρόπο, αλλά φανταστείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ή αυτά τα μικρόφωνα που έχουμε στους υπολογιστές μας, στα διάφορα συστήματα, στα έξυπνα ηχεία και δέχονται τις φωνητικές εντολές μας, δεν έχουν συνηθίσει να ακούνε διαφορετικές διαλέκτους και προφορές στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Θέλουν μονομία. Αυτό λοιπόν προκαλεί αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ομιλούνται τα αγγλικά, που είναι και η γλώσσα
1: υπαγκόσμια. Όχι, και τα ελληνικά. Δεν είναι η Ελλάδα, η Αθήνα, για παράδειγμα, της δεκαετίας του 60, που μια βόλτα στην πόλη καταλάβαινες αμέσως αυτός που σου μιλάει από πού έχει έρθει.
0: Όλα αλλάζουν.
1: Είναι μια ισοπαίδωση και των χαρακτηριστικών
0: και
1: τέλος πάντων.
0: Ντόπιων αλλιάς.
1: Ακριβώς, των ντόπιων.
0: Γιατί η αλήθεια είναι πως αν δώσεις μια φωνητική οδηγία, ναι, και έχεις μια δική σου διάλεκτο, θα παιδευτείς πάρα πολύ. Θα πρέπει να τα πεις όλα με τη διάλεκτο της Αθήνας εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, ή τέλος πάντων με αυτή που θα αναγνωρίσει το μηχάνημα. Δηλαδή χωρίς να έχει χαρακτηριστικά, να είναι πολύ κοφτά και πολύ καθαρά. Ναι, στρογγυλά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Η ώρα πάει 8 και 10. Πάμε τώρα να απολαύσουμε μια υπέροχη μελωδία της Ελένης Καραίνδρου. Είναι το βάλς του γάμου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μα, το μεγάλο μα παιχνίδι. Βρέθηκε τυχερό την προηγούμενη Παρασκευή. Ο οποίο μάλιστα είπε πω θα δώσει τα χρήματα που κέρδισε για να ανακαινήσει το σπίτι του. Ήταν πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά και αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά λοιπόν το χρηματοκιβώτιο δίνει 8.080 ευρώ. Αν σα ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 για να τα διεκδικήσετε. Γράφετε win στο μήνυμά σα. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, τότε η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να πείτε, Μέρη, αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ.
1: Το μαθαίνουμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Το σημειώνουμε.
1: Όχι λάθη.
0: Ναι, και
1: επίσης
0: έχουμε το νου μας να απαντήσουμε στην κλήση. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό. Θα περιμένουμε 5 χτυπήματα, η Μέρη δηλαδή. Μπέτε ντρίν. Αν δεν απαντήσετε, έχουμε τσακπότ. Αν απαντήσετε και πείτε το σωστό ποσά, το ποσό σωστά, κερδίζετε τα χρήματά σας. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Ακούμε για τη συνέχεια. Δημήτρη Μητροπάνο, και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για περπάτημα για ακόμα μία φορά για να καταλάβουμε πόσο καλό μας κάνει το να τα παρατήσουμε όλα, έστω και ξαφνικά, και
1: να πάρουμε τα βουνά.
0: Και να περπατήσουμε στο τετράγωνο. Ακόμα και αυτό βοηθάει. Λένε οι ειδικοί. Θα πούμε κι άλλα αμέσως μετά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 8 και 22 πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε για ακόμα μια φορά τώρα για το περπάτημα, διότι προσφέρει πράγματα που ίσως να μην έχουμε φανταστεί. Μας βοηθάει στο να έχουμε καταρχάς.
1: Σίγουρα δεν έχουμε φανταστεί.
0: Καλύτερη σκέψη.
1: Μπορεί και να μην φτάνει μέχρι εκεί η φαντασία μας.
0: Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορες έρευνες. Ναι. Θα σας παρουσιάσουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Γιατί άλλα
0: τελεσπορίσματα. Ναι.
1: Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου αυτή την έρευνα, να ξέρετε.
0: Μα γιατί το περπάτημα καμιά φορά βοηθάει. Πρόσεξε, δες τι κάνει. Περπατώντας, λέει, η δημιουργική σκέψη, η ελεύθερη σκέψη, αυτή που είναι εκτός πλαισίου, αυξάνεται κατά ένα 81%. Δηλαδή, όταν περπατάμε, το μυαλό μας κάπως νιώθει εκτός, δεν μπαίνει σε κάποια κουτάκια, η συνειρμή μας είναι πολύ πιο έντονη και μπορεί αυτό να μας οδηγεί σε πάρα πολύ ωραίες νέες ιδέες. Αυτό, λέει, το αποτέλεσμα συνεχίζεται ακόμα και όταν τελειώσει το περπάτημά μας και έχουμε ξανακάτσει στο γραφείο μας ή στο σπίτι μας.
1: Έχουμε γράψει τις νέες ιδέες.
0: Πολλοί τις υπαγορεύουν στα κινητά τους.
1: Την ώρα που περπατάνε.
0: Την ώρα που περπατούν, ναι, βέβαια.
1: Εγώ τη μόνη περπάτημα μπορώ να κάνω είναι με τη φίλη μου και να αρχίσουμε τις κουβενταρίες. Κανένα άλλο.
0: Και αυτό το περπάτημα είναι καλό.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να βρω και να σημειώνω. Τι να κρατώ σημειώσει, τι είμαι ο ψήτης. Αυτά που μου λέτε, κρατάω σημειώσει και κοιτάω στο κινητό.
0: Μπορείς μετά, ή μάλλον αυτές οι σκέψεις σου μένουν και την επόμενη μέρα μπορεί να σου έρθουν. Δεν αποκλείεται. Περπατώντας 40 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, αυτό, λέει, βοήθησε σε κάποιους ανθρώπους που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα να αυξήσουν την περιοχή του υπόκαμπου κατά 2%. Και θυμίζουμε, λένε οι ειδικοί, πως ο υπόκαμπος.
1: Εννοεί την περιοχή
0: χάνει,
1: στο μυαλό, έτσι, ναι, να αρχίσουμε.
0: Στο μυαλό, στον εγκέφαλο. Ναι. Χάνει. Μάζα, πώς να το πω τώρα, όγκο.
1: Συρρυκνώνεται
0: 1-2% κάθε χρόνο μετά τα 50.
1: Φυρένει, που λέγανε.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Μία, καλά τα λες. Μία βόλτα στη φύση επίσης βοηθά στο να ηρεμεί λίγο το κομμάτι του μυαλού που μας προκαλεί μελαγχολία.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς σημαίνεται. Δύσκολο.
1: Κάτι από όλα θα μου βγει, θα μου πάρει χρήσιμο κάποια στιγμή στη ζωή μου.
0: Στη φύση, λοιπόν.
1: Σύντομα. Το μόνο που μπορεί να με ανακουφίσει από όλα αυτά είναι ένα ταξίδι εμένα.
0: Ένα ταξίδι. Και εκεί έχει περπάτημα όμως. Δεν θα περπατήσεις εκεί.
1: Εκεί είναι, ναι, περπάτας πολύ.
0: Λοιπόν, αν προσθέσουμε 1000 βήματα την ημέρα, αυτό, λέει, προσθέτει, μας προφυλάσει από οποιοδήποτε πρόβλημα καρδιάς προς 15%.
1: Ναι. Αυτό τώρα για ποιες πόλεις μιλάει, γιατί έχει σκεφτεί κανείς
0: να, δεν περπατιέται εύκολα,
1: για να περπατήσει στην Αθήνα πρέπει να έχει ρίξει και 12 τόνους βρίσιμο.
0: Σε πεζοδρόμια.
1: Τίποτα καλύτερο δεν μπορεί να του συμβεί.
0: Σε ανύπαρκτα πεζοδρόμια,
1: ναι,
0: και τα λοιπά. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αν το προσπαθήσεις,
1: ναι,
0: κάτι θα βγει. Κάτι καλό. Καλύτερο από αυτό που ζούμε.

0: Όχι, ούτε καν.
1: Τι να πω, ναι, μπορεί από αυτό που ζούμε να είναι όλα καλύτερα.
0: Συνεχίσουμε, Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα. 8 και 28 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της ενέργειας, θα πειραματιστούν και θα φτιάξουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Στο gasmuseum.gr θα μπείτε, κάθετος Actions, για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο, το οποίο είναι την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα περάσουν πολύ καλά τα παιδιά σας.
1: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία και κάνεις μετά τους πόντους, τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Ερχόμαστε εμείς εντωμεταξύ αμέσως μετά με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, που μας έχουν μείνει δύο συγκεκριμένα, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή και θα έχουμε σήμερα εκτάκτως εκγύμναση. Θα ακούσουμε το μοντάζ αυτό που έχουμε φτιάξει κάποιες φορές για να βοηθήσουμε την κατάσταση όσο γίνεται.
3: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
5: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθει περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
8: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Όταν η νύχτα αυτή μου πεθάνει και σαν τρίτος να την κοιτάζω θα μπορώ, και όταν αποκοιμηθώ στο θρόισμα των κυμάτων που έρχονται να τυλιχθούν στο φράχτη από ακακίες του σπιτιού μου, όταν ξαναξυπνήσω μες στο κορμί σου που πάλεται σαν τη φωνή του αηδουνιού. Ιούνιος, Τζουζέπε Ουγγαρέτη.
12: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Όσο...

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: 9 παρά 18 η ώρα. Παρά 18 πάει, ναι, σωστά. Ωραία για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Είπαμε αυτή τη φορά να μην περάσουμε σε τηλεφώνημα, αλλά να κάνουμε μια επανάληψη, μια εμπέδωση.
1: Δω που θα βγάλεις την επανάληψη.
0: Ναι, γιατί έχετε ήδη βρει τις 3 από τις 5 φωνές.
1: Ναι, αλλά δεν βρίσκεται άλλες.
0: Έχουν μείνει 2.
1: Ναι.
0: Οπότε πάμε να κάνουμε μια επανάληψη στον αέρα. Τι είπα τη φωνή. Για να δούμε ποιες φωνές έχουν μείνει. Δώστε την προσοχή σας. Καταρχάς θυμίζουμε ότι έχουν βρεθεί οι φωνές της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα. Της Μαρίας Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στο τέλος της φράσης πάντα έντεχνα πάντα μελωδία. Και το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης. Ποια φωνή λέει έντεχνα και ποια φωνή λέει μελόδ. Αυτά ψάχνουμε. Αν τις βρείτε και τις δύο φωνές, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή, αφού πρώτα δηλώσετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας, για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μία φορά. Πάμε.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα με αυτή τη μελωδία κιόλα.
1: Μην κοιτάς εδώ, δεν.
0: Ναι. Άλλη μία. Και μελόδ, προσοχή. Πάμε τώρα να προσέξουμε στην επόμενη ακρόαση. Το έντεχνα. Ακόμα μία φορά.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Ποια φωνή είναι αυτή που λέει έντεχνα? Τη βρήκατε? Πλησιάζετε? Αν θεωρείτε ότι μπορείτε να την εντοπίσετε, μας το λέτε. Στέλνετε καταρχάς, όχι, δεν μας το λέτε εκτός αέρα.
1: Μας το λέτε στον δρόμο.
0: Όχι, δηλώνετε συμμετοχή. Καλά, μου έχει τύχει και αυτό. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Ακόμα μία ακρόαση. Αυτή τη φορά προσέξτε τη λέξη μελόδ. Μάλλον τη φωνή που λέει μελόδ.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Μελόδ. Ποια φωνή λέει μελόδ?
1: Νάδα.
0: Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Σας τηλεφωνούμε και παίζουμε μαζί στον αέρα. Καλή επιτυχία. Είναι 500 ευρώ αυτά.
1: Ναι, βέβαια, μακάρι.
0: Μακάρι. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι να μ' αγαπάς, και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για αεροδρόμια και συμπεριφορές επιβατών που και εμάς μας εκνευρίζουν πάρα πολύ όταν είμαστε εμείς εκεί μαζί τους, ή μπορεί και εμείς να τα κάνουμε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, είμαστε αυτοί.
0: Δεν αποκλείεται. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλή εβδομάδα. Γιάννης Κότσιρας, καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για αεροδρόμια και για συμπεριφορές επιβατών που εκνευρίζουν και εμάς και τους άλλους.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και όταν εμείς μπορεί να έχουμε συμπεριφερθεί έτσι.
1: Το savoir vivre και faire των αεροδρομίων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όπως και των ξενοδοχείων, όπως και της παραλίας.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Είναι γενικά ολόκληρο κεφάλαιο.
0: Όταν έχετε μια πτήση εσωτερικού αρχικά,
1: ναι.
0: Πόση ώρα πριν πηγαίνετε?
1: Ανάλογα αν έχω βαλίτσα. Νομίζω ότι η βαλίτσα καθορίζει τα πάντα.
0: Δηλαδή αν δεν έχεις βαλίτσα πας και μια ώρα πριν?
1: Και πολύ λιγότερο.
0: Και πιστεύεις ότι ας πούμε θα προλάβεις, αν έχει πολύ μεγάλη ουρά ο έλεγχος των αποσκευών?
1: Νομίζω προλαβαίνεις.
0: Προλαβαίνεις. Και αν θα σταματήσεις και μετά στα duty free?
1: Στο πέρασμα, επειδή υπάρχει χαρτογράφηση, πλήρης χαρτογράφηση των duty free, ξέρω ακριβώς που σταματάω, παίρνω την κολόνια, τη βάζω, την αφήνω, φεύγω, τα δοκιμάζω. Δηλαδή...
0: Μήπως όμως είσαι...
1: Αλλά αυτό στο Βενιζέλος, έτσι που το ξέρω σαν την τσέπη μου.
0: Θέλω να πω ότι μήπως όμως εσύ με αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να καθυστερήσεις λίγο το boarding?
1: Όχι, ίσα-ίσα, που αυτοί που καθυστερούν και δημιουργούν πρόβλημα στα αεροδρόμια είναι αυτοί που, όπως λένε οι έρευνες, πάνε πολλές ώρες πριν και δημιουργούν ένα τράφικ γενικά στα εστιατόρια. Δηλαδή οι άνθρωποι, και αυτό το έχω κάνει στη ζωή μου, θέλω τόσο πολύ να φύγω
0: που έχεις πάει 3 ώρες πριν.
1: 4.
0: Αυτό σημαίνει πως ανήκει στο 36% των επιβατών που φτάνουν εκεί όντως 2 με 3 ώρες πριν την αναχώρηση.
1: Αυτό λέει ότι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, αν διαβάσουμε κανείς τις οδηγίες της αεροπορικής εταιρείας, λέει ότι 2 με 3 ώρες.
0: Αλλά δημιουργείται συνωστισμός στο αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να καθυστερήσεις και να μην μπορείς να πας γρήγορα σε διαδρόμους γιατί θα βρεις πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν είναι και το κανονικό.
1: Εντάξει, τώρα,
0: παράδειγμα,
1: από εδώ μέσω, και πέρα, μέχρι το Σεπτέμβρη, το αεροδρόμιο της Αθήνας, ναι.
0: Όταν έχεις φτάσει λοιπόν στο gate και θέλεις να πετάξεις και βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες καρέκλες εκεί, όταν ανακοινώνουν το boarding.
1: Δηλαδή υπάρχουν δύο φυλές ανθρώπων.
0: Σηκώνεσαι αμέσως?
1: Καθόλου.
0: Περιμένεις να περάσουν όλοι πρώτα.
1: Κοίταξε, αυτό μπορεί και να το κάνω λάθος, γιατί ακόμα και αν είμαι στη θέση, στη σειρά 6 του αεροπλάνου και σας λέει η αεροπορική εταιρεία, παρακαλώ να περάσουν οι άνθρωποι της πρώτης, οι επιβάτες πρώτης θέσης.
0: Group 2 και 3, ναι.
1: Και οι επιβάτες από 2 μέχρι 10.
0: Ναι.
1: Δεν σηκώνομαι.
0: Μα έχουν πει ότι...
1: Ναι, δεν σηκώνομαι. Αυτό είναι το λάθος μου. Το παραδέχομαι. Πάντα είμαι η τελευταία που μπαίνει στο αεροπλάνο.
0: Για να μην σταθεί στην ουρά.
1: Έτσι και ώστε και σε στην ουρά. Γιατί ακόμα και αν είσαι ο τελευταίος επιβάτης, όταν θα φτάσει στη φυσούνα, θα δεις ότι.
0: Πες λοιπόν ότι είσαι στην ουρά. Έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν 2 ουρές ή κάποιοι θα προσπαθήσουν να μπουν μπροστά σου?
1: Σίγουρα υπάρχει μία θεία με την τσάντα.
0: Τη μιλά εκεί, τη λε κάτι?
1: Ναι.
0: Τη λες κάποια καλημέρα, ας πούμε?
1: Καλημέρα, όχι, δεν είναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν είμαι πορτιέρη.
0: Μάλιστα.
1: Θα λέω καλημέρα.
0: Αν έχετε κι εσείς τέτοιες συμπεριφορές που θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί
1: μας. Στη θέση σας.
0: Μάλιστα. Αν έχετε κι εσείς λοιπόν τέτοιες συμπεριφορές που θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τις στέλνετε στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη, Τακούνια για Καρφιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας. 9 παρά 10 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα με... και Ματούλα Δημήτρης μαζί σας. Θα συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε για τα αεροδρόμια και τις ενοχλητικές συμπεριφορές.
1: Ναι, και με τις αεροπλάνες.
0: Και πολλές αναποδιές που θα σου στείλουν στο αεροδρόμιο, φυσικά.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα. Προς το παρόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας τι έχουμε?
0: Έχουμε φυσικό αέριο.
1: Φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι και εταιρεία ενέργειας που επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Μέσα από δράσεις και παιδικά εργαστήρια, τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα ανακαλύψουν το υλικό του εργοστασίου και θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. gasmuseum.gr / actions για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που είναι 24 Μαΐου, Κυριακή.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κοιλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε φυσικά το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Στις 9 έχουμε ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Γνωρίζετε ότι τα 2/3 του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βόρτισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
3: Πολίτες Β κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας Δωρητής Ελς και Ιδρυτικό.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Την πολιτική κουζίνα, στα λιμάνια ανάψαν φωτιές. Αμέσως μετά συνεχίζουμε το θέμα που πιάσαμε πριν από λίγο με τις ενοχλητικές συμπεριφορές επιβατών στα αεροδρόμια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση, διότι ο φίλος μας ο Γιώργος έγραψε στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία, πως έχει γίνει μάλλον ατύχημα στην παραλία από Φάληρο προς Πειραιά.
1: Ναι, και
0: έχει ασυνήθιστα πολυκίνηση και ασθενοφόρα.
1: Όχι.
0: Ελπίζουμε τα πράγματα να μην είναι τόσο σοβαρά.
1: Ναι. Λοιπόν, μακάρι να μείνει μόνο στην κίνηση και στην ταλαιπωρία.
0: Θα σας ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο. Προς το παρόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 9 και 6 πάει η ώρα. Μίλησαμε λίγο πριν για αυτές τις περιπτώσεις που συμπεριφορές επιβατών στα αεροδρόμια μας εκνευρίζουν πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε πολύ που βάλατε κι εσείς κάποια λιθαράκια στην όλη συζήτηση. Καθώς. Ποιος μας το έχει γράψει εδώ, να θυμηθώ το όνομα μισό λεπτό. Οι φίλοι μας, η Τζέννη, σταθερή ακροάτρια, λέει το εξής που έχει τύχει και σε μένα. Όταν ακούω, λέει, να καλούν επιβάτες στα μεγάφωνα επειδή έχουν ξεχαστεί, λέω, καλά, μα πόσο γαϊδούρι είναι, δεν μπορεί να έρθει γρήγορα κτλ.
1: Τι γαϊδούρια είναι αυτά.
0: Ναι, κάποια στιγμή, λέει, άκουσα και το δικό μου όνομα και λέω στην αρχή, κοίτα σύμπτωση, κι άλλο είναι το ίδιο όνομα. Αλλά έψαχναν εκείνη.
1: Ναι,
0: μου είχε τύχει και εμένα αυτό,
1: να
0: Τζέννη.
1: Ψάχνει σοκολάτες.
0: Μου είχε τύχει και στο εξωτερικό κιόλας. Που δεν καταλαβαίνεις και πολύ καλά τι λένε στα μεγάφωνα.
1: Όντως, και άντε να πούνε και το όνομά σου στα καλά.
0: Καλά.
1: Νομίζω ότι μιλάνε κινέζικα. Λοιπόν.
0: Το σπρόξιμο στη φυσούνα επίσης είναι ενοχλητικό. Μπράβο Παναγιώτη, συμφωνούμε.
1: Δεν θα πει πιο γρήγορα. Επίσης, καλά για μένα, το πιο εκνευριστικό από όλα είναι αυτοί που σηκώνονται πριν ανοίξουν οι πόρτες στο αεροπλάνο. Με το που φτάνει στην
0: προσγείωση.
1: Κάτσε, χρυσή μου, θα βγει. Ναι, από ένα δρόμο θα φύγουμε όλοι. Μια σκάλα, ρημαδοσκάλα θα βγάλουν και θα κατέβουμε. Επίσης θα πας, αν δεν έχει φυσούνα, θα περιμένεις ένα λεωφορείο. Γιατί βιάζεστε να σηκώνεστε.
0: Και περιμένεις όρθιος μέσα στο λεωφορείο.
1: Στο αεροπλάνο. Και στο
0: λεωφορείο όρθιος.
1: Ναι, αλλά και στο αεροπλάνο περιμένεις. Κάτσε κάτω, χρυσή μου γυναίκα. Περίμενε.
0: Να σχολιάσουμε και κάποια άλλη στιγμή και τη νέα μόδα που σου λένε δεν πειράζει και αν έχεις βαλίτσα καμπίνας, θα την πάρουμε κάτω.
1: Θα την πάρουμε κάτω γιατί είναι overbooked η πτήση και δεν χωράνε
0: πάνω.
1: Όλοι με βαλίτσες και ριζόν. Γιατί ξέρεις τι, είναι τόσο ακριβά τα εισιτήρια πια που για να γλιτώσεις όλοι κλείνουν βαλίτσα καμπίνας.
0: Και βάζουν απλά τα απαραίτητα.
1: Και φυσικά 300 άτομα βαλίτσα καμπίνας δεν χωράνε στο. Μετά υπάρχει και ο άλλος που βάζει. Αυτό είναι επίσης ένα εκνευριστικό είδος επιβάτη. Αυτός που βάζει τη βαλίτσα καμπίνας, δίπλα βάζει τον μπουφάν του άνετα.
0: Α, ναι, σωστά. Και τα γλυκά που έχει πάρει.
1: Και δίπλα το κουτί με τα γλυκά. Και δίπλα και την τσάντα με το λάπτοπ και αυτά. Και βγάζει και τον SSR και από πάνω τον δουλάβει.
0: Όλο δικό του.
1: Είναι το πουντουάρ του. Εσείς όλο το κύριε.
0: Αντί να καλύψει 4 ή 6 άτομα, καλύπτει μόνο ένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Έχουμε κι άλλους καλούς. Επίσης είναι αυτός με το ποδαράκι είναι πολύ.
0: Βάζεις το ποδαράκι που απλώνεται στην επόμενη θέση.
1: Ναι, και βλέπεις κάτι δαχτυλάκια να σου έρχονται ανάμεσα από τη θέση.
0: Α, εσύ το πας πιο πέρα ακόμα.
1: Ναι, πρέπει να έχεις ένα αναπτήρα εκεί κανονικά.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
1: Σου βάζει όλο το πόδι μες στη μωρή, είναι δυνατόν.
0: Το κάνουν ακόμα.
1: Ναι, το κάνουν, ναι.
0: Πρόβλημα.
1: Ναι, πρόβλημα.
0: Γιατί το καλοκαίρι είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλκίνωση ανοίγει για τη συνέχεια.
1: Και το χειμώνα είναι πρόβλημα.
0: Καλά, εννοείται. Αλλά ποιο θα το κάνει.
1: Είναι all weather πρόβλημα.
0: Συνεχίζουμε το τραγούδι Βόσπορος. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, δίνουμε 8.080 ευρώ. Να πούμε ότι την προηγούμενη Παρασκευή βρέθηκε τυχερός ο φίλος μας ο Τάσος.
1: Και πήρε πάρα πολλά χρήματα, περισσότερα που είχαμε δώσει ποτέ.
0: Και τώρα λοιπόν έχουμε 8.080 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600. Διεκδικείτε την θέση σας στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καλή επιτυχία και...
1: Σε καλή μεριά,
0: ναι. Είναι 8.080 ευρώ.
1: Και είναι Δευτέρα. Μέχρι την Παρασκευή να το μάθουμε. Μην έχουμε απώλειες πάλι.
0: Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας τώρα. Σε ένα υπέροχο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, έχετε πρόσφατα συμβουλευτεί κάποιον διατροφολόγο, σας έχει μιλήσει για την πρωτεΐνη?
1: Δεν κάνω παρέα με διατροφολόγους και δεν τους μιλάω κιόλας.
0: Καθόλου, τίποτα.
1: Εσύ έχεις διαφορούς τέτοιους φίλους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σε ψήνουν.
0: Μ' αρέσει να σχολιάσω, να τα συζητάω αυτά. Δεν σημαίνει πως τα ακολουθώ κιόλας. Αλλά θα έχετε παρατηρήσει, εν πάση περιπτώσει, ότι όλο και περισσότερο. Όλο και πιο συχνά ακούμε ότι πρέπει να έχουμε πρωτεΐνη οπωσδήποτε σε κάθε μας γεύμα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό σημαίνει πρώτον ότι μεγαλώνουμε.
0: Ναι. Το λένε και οι ειδικοί εδώ.
1: Ότι μεγαλώνουμε, ναι.
0: Σε σχετική
1: έρευνα. Το λέει και ο καθρέφτης.
0: Ότι όσο μεγαλώνουμε, χάνεται η πρωτεΐνη στο σώμα μας. Οπότε πρέπει να προσφέρουμε μεγαλύτερες ποσότητες και να γυμναζόμαστε και περισσότερο και να κάνουμε και βάρη. Αλλά πώς καταλαβαίνουμε ότι μάλλον ο οργανισμός μας δεν έχει πολύ πρωτεΐνη? Είναι κάποιες συμβουλές έτσι εύκολες.
1: Ναι.
0: Για να πάρουμε μια ιδέα. Αν κάνετε δίαιτα ή αν έχετε αρχίσει θεραπεία.
1: Ναι.
0: Για να πάρουμε μια ιδέα. Αν κάνετε δίαιτα ή αν έχετε αρχίσει θεραπεία με ενέσημα για να χάνετε κιλά.

0: Προσοχή λοιπόν στα γαλακτοκομικά. Μην τα σνομπάρουμε πάντα. Υπάρχει μια νέα θεωρία γενικά. Υπήρξε ένας πόλεμος ως προς τα γαλακτοκομικά για πολλά χρόνια.
1: Τα γαλακτοκομικά, όπως και τα αυγά, όπως και άλλα πράγματα, τα είχαμε καταδικάσει, τα είχαμε στείλει φυλακή.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι έξω με αναστολή.
0: Τώρα επιστρέφουν σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Αν έχετε διαρκώς λιγούρες και θέλετε ανάμεσα σε γεύματα να τρώτε διάφορα σνακ, ακόμα και μπάρες που και αυτές έχουν τα θέματα για τους.
1: Δηλαδή, άμα έχω μια λιγούρα ανάμεσα στα γεύματα, αλήθεια, τώρα θα πάω να φάω μπάρα.
0: Κάποιοι το κάνουν αυτό. Και καλά νομίζω ότι κάνουν κάτι καλό στον εαυτό τους.
1: Μια πάστα χάθηκε.
0: Πάστα. Εδώ λένε να φάμε γιαούρτι ή να φάμε πρωτεΐνη πάλι.
1: Γιαούρτι.
0: Πρωτεΐνες θέλουμε.
1: Τι είμαι στον Ευαγγελισμό. Δεν μένω στον Ευαγγελισμό το βράδυ.
0: Σου φέρνω και κολοκυθάκια βραστά. Όχι. Θέλουμε γιαούρτι. Θέλουμε γάλα.
1: Γιαούρτι και γάλα, βέβαια.
0: Αυτά είναι οι πρωτεΐνες οι καλές. Και αυγά.
1: Και αυγά. Ωραία.
0: Μπορείς να φας.
1: Ναι, μπορείς να φας το γάλα και μια καρμπονάρα.
0: Α, που του βγάζεις και το αυγό ομό μέσα και δεν έχεις πρόβλημα.
1: Και λίγο bacon, οπότε έχεις full protein. Καρμπονάρα είναι το τέλειο φαγητό για
0: γιατί
1: δίαιτα.
0: Γιατί και η παρμεζάνα με το τυρί δεν έχει πρωτεΐνη.
1: Και η παρμεζάνα επίσης έχει πάρα πολύ ασβέστιο. Είναι από τα τυριά που έχει πολύ ασβέστιο.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για πρωτεΐνες μιλάμε τώρα. Επίσης, αν γυμνάζεστε και νιώθετε πάρα πολύ μεγάλη εξάντληση, μπορεί να μην έχετε γυμναστεί τόσο πολύ, αλλά μπορεί να σας λείπουν όντως πρωτεΐνες που σας βοηθούν να τα απεξέλθετε.
1: Γι' αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα με το γυμναστήριο. Με πρωτεΐνες.
0: Ναι, και εμένα, τι να σου πω. Και μετά είναι αυτό το θέμα της ηλικίας, αυτό λένε οι ειδικοί. Όσο μεγαλώνουμε, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πρωτεΐνη. Τελεία.
1: Αυτές είναι οι κουβέντες που γίνανε όλες στους Μετάλλικα, να ξέρεις. Στους Μετάλλικα προχθές ήταν το κοινό, ήταν αυτό που συζήταγε.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Για πρωτεΐνη.
0: Για πρωτεΐνες και αρχίζουν για πίεση, χοληστερίνη και τέτοια.
1: Ναι, ναι. Και πω που θα ανέβουμε εκεί πάνω είναι ψηλά οι θέσεις και τέτοια.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με ξύλινα σπαθιά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Λιωμένο παγωτό στο πρωινό της Δευτέρας, 11 Μαΐου σήμερα, 9:22 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα έχουμε και σήμερα το 11888. Αν το αυτοκίνητό σα είναι πάρα πολύ βρώμικο, πάρα πολύ όμω, και θέλετε να κάνετε κάτι άμεσα γι' αυτό, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου στο χώρο σα, εκεί στη γειτονιά σα. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρί τηλέφωνο, χωρί ψάξιμο, χωρί ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδε θετικέ αξιολογήσει από άλλου χρήστε για να νιώθετε σιγουριά. 11888 για όλα, λοιπόν.
1: Επίσης, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που επιστρέφει στο σπίτι του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια, τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε ενέργεια. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν και την Κυριακή 24 Μαΐου, που είναι το επόμενο εργαστήριο, αρκεί να κλείσετε τη θέση σας στο gasmuseum.gr / actions.
0: Για τη συνέχεια έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε με το τραγούδι Ροζ, Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Το Ιράν χαρακτήρισε παράδοση την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και την απέρριψε. Πειρά Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ από 13 έως 15 Μαΐου. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με το Χανταϊό. Οι αρχές ψάχνουν ακόμα την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ. Εντυπωσιακό air show στο Φλίσβο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Λίγα σύννεφα και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
11: Oh,
10: τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
14: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
13: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
15: Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δατακάριδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 Μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
16: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στο γκάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Θέλω να κατοικώ στα χέρια σου, να ανασένω από τους πόρους του δέρματός τους, να ματώνω στις αμοιχές τους. Θέλω η αφή σου να είναι δική μου, με τα δάχτυλά σου να ψηλαφίζω λέμαργα τον κόσμο. Εξομολόγηση, τα σούλα επτακύλι.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
4: πάντα έντεχνα.
5: Κάτι να γυαλίζει.
4: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, 9 και 38 πάει η ώρα. Έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι έξω τα πράγματα μπορεί να έχουν ζέστη, αλλά υπάρχει μια συννεφιά που μας κυνηγάει. Δεν είναι συννεφιά, είναι μάλλον βρυκανική σκόνη.
1: Ναι, είναι σαν φίλτρο σέπια.
0: σαν Instagram.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετές μέρες.
1: Πάντως, γενικά μέχρι αύριο και μεθαύριο θα έχει και πολύ ζέστη, γιατί από αύριο αρχίζουν τριαντάρια. Μετά θα χαλάσει λίγο καιρό, θα χαλάσει, ενώ θα κάνει μια διόρθωση. Αλλά προς το παρόν και για μέχρι την Τετάρτη νομίζω ότι περιμένουμε σκόνη από νέο κύμα σκόνης από τη Σαχάρα, ακόμα και στην φτάς μέχρι την Αττική.
0: Αλήθεια, πλήρωνα το αυτοκίνητό μας.
1: Έπλυνε αμάξι?
0: Έπλυνα, ναι.
1: Γιατί?
0: Ναι, γιατί ήταν
1: χάλια. Έχει κλείσει χρόνος στην επέτειο.
0: Στα γενέθλια.
1: Στην επέτειο φοιτηρίου.
0: Ναι, ναι. Έπλυνε και εγώ τα αμάξι μου. Αλλά θεωρούσα ότι θα έχουμε καλό καιρό.
1: Καλό θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Άλλο θα φας τη σκόνη τη Σαχάρας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ αισιόδοξα όλα. 9 και 38 η ώρα συνεχίζουμε.
1: Το αυτοκίνητο είναι το λιγότερο. Αυτό που θα τρελαθούμε είναι οι αλλεργίες, ναι, καλά, που έχουν αρχίσει ήδη να...
0: Χάρης Αλεξίου τη συνέχεια και ο Λέξ στο τραγούδι «Φύγε, καλημέρα».

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: 9:43 η ώρα. Εσείς έχετε ακούσει τον όρο bed rotting. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι έκανα πάλι?
0: Όχι. Το κάνουμε όλοι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι. Μάλλον δυστυχώς. Πέφτεις για ύπνο, πιάνεις το κινητό στο χέρι και αρχίζεις το σκρολάρισμα.
1: Διαλύθηκες.
0: Και δεν μπορείς ούτε να κοιμηθείς. Το μυαλό σου είναι σε μια διαρκή εγρήγορση γιατί θέλει ντοπαμίνη με όλα αυτά τα πράγματα που βλέπει, όπου ο αλγόριθμος έχει φροντίσει να σου αρέσουν όλα και δεν μπορείς να κοιμηθείς.
1: Εντάξει, από την άλλη, δεν μπορούμε να κατηγορούμε και για όλα το κινητό, γιατί κάποτε μπορεί έτσι και αλλιώς να μπορεί να κοιμηθείς με αυτά που συμβαίνουν.
0: Έκανες ατελείωτο ζάπινγκ. Χωρίς νόημα.
1: Ναι.
0: Κάποιοι το έκαναν και αυτό.
1: Ναι.
0: Το εκνευριστικό αυτό ζάπινγκ ήταν όντως κάψιμο μυαλού.
1: Mm-hmm.
0: Και το, αν το καλοσκεφτούμε, και το σκρολάρισμα ένα ζάπινγκ είναι. Κατά
1: το σκρολάρισμα είναι. Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Απλώς ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι εγώ στο ζάπινγκ. Προσωπική,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Στο δίλεπτο.
0: Έκλεισε τηλεόραση.
1: Όχι, κοιμόμουνα.
0: Α.
1: Που...
0: Α, γιατί ο αλγόριθμος στην τηλεόραση
1: δεν ήξερε. Τέλος πάντων, λέμε τώρα.
0: Δεν ήξερε τι σε ενδιαφέρει εσένα, δεν ήταν προσωποποιημένο το ζάπινγκ.
1: Ναι, ενώ στο κινητό μπορώ να παρασυρθώ και να πέσω 12 για ύπνο και ξαφνικά να δω και λέει 1:40. Και λες πώς έχει περάσει μια μισή ώρα.
0: Ναι, ο εγκέφαλος το χρειάζεται τελικά, το bed rotting, αυτό το κάψιμο.
1: Δεν ξέρω τι χρειάζεται ο εγκέφαλος, μα έχει καεί το σύμπαν.
0: Μάλιστα. Σε μια εποχή συνεχούς πίεσης, διαβάζουμε σε σχετικό ρεπορτάζ, το να μην κάνεις τίποτα μοιάζει σχεδόν με ανάγκη. Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
1: Τον Dolce Farniente.
0: Ναι. Δεν είναι τεμπελιά ακριβώς. Πολλές έρευνες λέει δείχνουν ότι αποτελεί αυτή η πράξη μια φυσική αντίδραση του εγκεφάλου όταν το στρες γίνεται υπερβολικό και παρατεταμένο.
1: Το να σκρολάρεις.
0: Ναι, το να είσαι δηλαδή στο κρεβάτι, να θες να κοιμηθείς, να νιώθεις ότι πρέπει να κοιμηθείς, το μυαλό σου όμως να τρέχει, οπότε δίνεις στο μυαλό σου μια επιβράβευση.
1: Και όχι μόνο να ασχολείται. Ναι, του δίνεις κάτι εκείνη την ώρα να ξεχαστεί, ή του δίνεις κάτι που μπορεί να το ανακουφίσει. Τις περισσότερες φορές δεν θα σας ανακουφίσει, αλλά αυτό το έχουμε πάθει όλοι. Αλλά εκείνη την ώρα, αν πιάνεις με το χέρι σου κάτι το οποίο θεωρείς ότι θα σου κάνει συντροφιά σε αυτή την πολύ ζόρικη στιγμή. Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Σε συνθήκες χρόνιου στρες μπορεί να περάσει σε μια κατάσταση χαμηλής ενεργοποίησης, λένε εδώ ειδικοί, όπου η διάθεση για δράση μειώνεται και η ανάγκη για απομόνωση επίσης αυξάνεται.
1: Για ποια δράση μειώνεται η... γενικά για δράση.
0: Γενικά για δράση.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ έχουμε και την ανάγκη για απομόνωση. Επίσης πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή, όταν σκρολάρουμε.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουμε να απομονωθούμε από τα πάντα.
1: Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θέλουμε να συνυπάρξουμε. Και αυτό είναι λάθος, ότι το σκρολάρισμα είναι τρόπος να είσαι εκεί. Κάπου.
0: Να συνεπάρχεις χωρίς όμως να επικοινωνείς.
1: Ναι, καλά, σίγουρα χωρίς να επικοινωνείς.
0: Mm-hmm. Αν έχετε κι εσείς πάντως σχηματίσει μια άποψη επί του θέματος, την περιμένουμε.
1: Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε με ποιους ξενυχτάμε τα βράδια μαζί.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι
2: φως. Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
0: Όχι, με Μητροπάνω συνεχίζουμε.
1: Με ένα πάνω, ένα φως κάτω.
0: Σκρολάρουμε κι εμείς εδώ. Το ζεμπέκικο του Αρχάγγελου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μετά ακούμε Γιάννη Κότσιρα.

0: Αυτά για σήμερα, για το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είχαμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV που έχει έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό αυτές τις μέρες. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τον τελικό του Champions League, UEFA Champions League, στη Βουδαπέστη, μπαίνετε μάλλον στο Κοσμοτέ Telecom App, την εφαρμογή, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς ένας ή μία από τους 4 τυχερούς τυχερές που θα ζήσουν αυτό το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Με την παρέα σας μαζί θα πάτε. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας είχαμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται στα φαρμακεία σε 2 συσκευασίες και σε γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και για εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο.
1: Καλημέρα.
0: Στις 7. Γεια χαρά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
5: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
6: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκυλιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί! Σωστά! Ουλφάν ενέργεια!
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
7: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο μου
9: κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
11: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα. Στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: SMK Group.
21: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
20: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
21: λειτουργικότητας και αισθητικής.
20: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
21: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
20: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
21: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
20: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
21: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
20: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
21: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
20: SMK Group. Το μέλλον.
22: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
12: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο,
1: Μίλτο. Έμπνευση 107 FM.
2: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδάκι.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με πεισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μην απαλώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω.

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

πάντα να κοιμάμαι. Μα όταν ξύπνησε όσα είπε είχαν ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, μου υποσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο το

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

Sí.

νεράιδες ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.

μπαμπά τραγουδώ. Και πόσοι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκει ακινητό. Τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κούραση μα δεν θα κοιμηθώ. Μπας και έρθει ξύπνιο απόψε το όνειρό μου. Έχω μια διέστηση ότι με κυνηγούν.

μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σαββατό βράδο ψάχνω κατάλημα. Παύση πονό που καλή παλισάντα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πειρά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM.

Άρση 107 FM.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητά

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, άλλη τι με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρι, σαν ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

εκβολές του θα προσφέρει.

κρίσμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και συνανοίγεις το

Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

φίλος. Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσω.

στον δρόμο στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή. Ξανά αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμάω. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν

0: Κλείστο.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 7. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ότι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα και ας μην

Έμπνευση 107 FM.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

το ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

και κοιμόσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δεν στο δυνάμει.